0: Σαρίσα.
1: Ε. Αντί έκανα το χαμεντάω Τζαμάρα. Αω χάτα, ο Τζαμάρα Ελιάσα να μιλούν. Το
0: χάτα. Σε λασμίλη. Αία. Σε μάσα Ίσα.